0: Ήταν μια τρία κυπουνινιά, χιλάτ πουλιακανάκα, γιατί ήμουν ακαστή, αξάνω ξάνω χαμά του τχέ κυπουνίρα κυπή, χιλάτ πουλιακανάκα, μόνο κομ χανάν τζαβε να κάνω τχέ σκαρα κύου κατ' οξα το κένα κατσουκ αμπεχιέτη, γυπένια χωακίση κυπουνίρα κύ, χιλάτ πουλιακανάκα νίτσα, αλλού κατ' χαμά, χιουάς πουρασα γιατί κυπασί σερακή. Χου καμπιά τα βένα καμπινιά που τουκ ενιατάκι, αλλά το μαρκάν στα τσόφερ σου πένα καχσα βαϊ απχαρα κύου καμά χμά πάρου ινδεφινίδου καμπιού σερατάνιτσα στην ανίτσα, ακαχάς απχαρα κύου χίτσα χάστα πάρου ινδεφινίδου, αλλού καμά νίουσα σα ήχου πένα καχάρ σου αϊχα παρακίν, χαχιλάτ κουλιακάνα, κουκάτ χαμόιτσι ρουχάστα, μαρκά τσιρίχε να πούν καϊούκι χαλατρακί και τσιν μαϊκού τύμπι, αλλού καμά του αιετήσι ο αιρακί, χαχιλάτ κουλιακάνα, καχίσα, τσόφρι σε λάλτο μαρκάν χασα ο αιπχίου χιτσάχα, μα πάρου ινδεφινίδο χαλού καμπίου καμάτα, σαράντα πχάνα να καθά ο σαουάρ σου αιπχαράκι, ο καμπίρου ακαπά παπάρου καχά, τάκι σαν τα βίνα καν κουνάνιου σα ο σαρακί, τσουρουτ χαλιάν τα πχάνσιου, πανα κανα ο τούνα καπάχα, ημα του καμάχε ο σιουαρ λέγαρ χαλού καμψη πιού καχά αυτούνα καπού καματού τχαβένα καπάνω πάνω καχεπάρ χαπχαραχσίνου καπάσπα αστα κανιάσκονα καπάν πισμάρ κατσιρίνα καμ Φεδερασίον Αντίνα δε Τσοφέρης πριμέρο δε Μάιου οξαν και να καπού καματιατία οι απχαράκοι σερακοί ουτσαχά καμψ απχαράκοι σε σερακοί ουαστα ουακίσι ουξα το κέν χαχιλάτ κουλιακάνακα ον χτάς χάνι χαλού καμχου πάνω καχσα οι απχαράκοι σε κτώ τσοφέρ ουκα του απάρου ινδεφίνι δου καρ πουριτάς και σασίν σαπχαράκοι χα σέρο ώρας χαλού καμψ απχαρού χιτσάρ μάντι αλουάτα χαλού καμάρ σου αιεπχαρά και ούτιου σίγουα εχεκουτίβου ξανκύρι χίσα χάνι χαϊσάου χάνι ο πόχαου είχα ούτ χίτισα σαου σαρά και ούκατ καμή χιτσάχτα τα ρεϊνάλδο λούνα που παχαίρ πχαρού ρακτσέχε λαλτο μαρκάν κατ' πένα καού καμάτα αρζουν ο αιεπχαρά και λατ κουλιά κανά καν πλέαδο ορθινάριο αλλού κατά επένου καμάτα πόχαου ετάχε σίγουα ρεπλήγα δε τότε λας μοβιλιδάδες αλλού καμσασίν ούκατ χαπάρου ινδεφινίδο κον μπλοκέος Αλλού κανένα καμπί σαν τρανιάνι, σα είναι ο Ασαπχαράκη. Καμπίρου χιλάτ κουλά, κανένα καπέ πε σεκρετάριο γενεράλη. Άλχο πανεκά σου καμάτα χιτσαχά, ουξατοκέν χασαρακή πια πρίβα. Τι σα είναι ο κλουράνι μου σαρακή, σα είναι αλλού καμπαλό να κάσει. Τα σύπουν ρακτσι μαρκατσι να κότια μου πανεκά σου αγία πχιτσάχα, αστα σαραπχανιού σου μα πάρω ινδεφινίτ. Χιτσούρο του ξαρού, καλτα σύνα, ο κατχέλ αλτο μαρκάν καμπατζαρούν, χα ο καμπίρου και την αγασέλ αλτο μαρκατ αστμακι πανεπάσχο πανεκά σου καμαρακέ. Ο κομμάτου αμοιέτα τρεουτχαρακή φεδρασίν αντίνα δε τσοφέρ καμάτα, γιατί ο Ιαπχάρα και ο Καμπύρο σα αρακεί ο Χιτσάχα στη Ιαπχάπα να καχνιτούν κάποιε καουρούνακα. Αν ο Ιερνα κάπτη σα όσα πει να γουσουία σύπκι κατ' οχτέ νιατάκι, αλλού καμάτα σκίστε ο Ιαπχάνια πατάκι, πα πα πα να καπάν σχίλα του Ιακομάου, γιατί σίσκι ουσα το κένχα μάρκα τσίρινα καμίσα το κέτχα σε Ιαπχάρα και ο Χιτσάχα, αστα γουένα καχούνια και πανιά χουακή σίγη που νιού σα είναι, αουτούνα καχούνα και χιουρίμ το είχα πανιού σου τχαούνα καπάρου κατ' πανα καχούματα και τον τόνα καμπίσκουνα σα, πο κάνσα αμ τα πχαράκι ου κατ' που απαρλα σκ να χειλάτ κουλιά κανένα καπάρου ινδεφινίδο ήλ' αλ' το μαρκά πες πατρίχε του πες κομμάτουα αρσού αιρα κίνχα μαρκά τσιρινάκα του στενιατάκι χειλάτ κουλιά κανένα κουτιά κυπωνίου χίτσα μανχάνι αγού κομμάτα στα παρλόβενα καχίστα στις καράκι μα είμαι όρδενες κονα κασμίς τους καράκι ου κομμάτα μαρκά τσιρινάκα ρου κατχανιατάκι χανίτσα Και εκεί πέρα και ούτε τα νύλ των κόντων υπατακή σκοτού παχσίου χιτσαχανίου, νέο κόρδεν του κανακάπα, είναι πιάνο κορούχα, αστα χιτσάχσερα και πιάνιου κούνα τα ασχαρινιά σου. Τι κίτι, σα όσερα χανίου να είχα ασχαρίε τη σίγου ακάτχα ματσικά τα χαπχετά που καπατσάχα, σα όσερα και τα είναι τα νέλσον απετά τα νύλ των κόντων υχαλιού παου καματσαουέρα κοπαχα σύνα δόρου καμαϊσου πλέντι, αλλού καμκατού παου καματσαουέρα χιτσαχόρδεν δε απρενσίνου κασμιστούν παν, ανίου αστα να είχουν ασχαρινιά σκούνα σου τ να πούν να ήρωχ κάτι χαρτσιτάν, πέρχαν ούκο να τα ασχαρανιά σου τχίτη, σακί ούπα χαρσου αέρα, κοιτάν χιλά του λιακανάκα, ο καμπίρου σαρακί ούχι τσαχάστακα, ο καγκάς ξύκουν χαμάτσι ούκο κατπάτσι, κάτχαν υπτσιτάνι, σας αούτα τα σένα δωρόχ πάχ σαρακίτάν, ο καμπίρου σα δελίτο, καμψίσα ασαμβλέα λίχης λατύπ, χαλιούξα το κερούν να έχμα μαϊουάι τα σίγουα σουέλτο σαλάτους κονάκα, ήρακ τα σύπχανια πατάκι, ο καμάτ μαζέν τα βιταλίσια, ο κάσκι και παράκι, άψο τα χανια πατάκ, τάκ πάτσα σας αούσα πχαράκι, ο καούνα γένου τσαχάχα, Σασό, σαράκι τα είναι αχίλα του λιακάνα. Κόμμα στην ιόμα να καίστο όια πχαράκτα. Πάει πάμ, τα τασένα δόρχου πατακής κόμμα τα μισθό όια που νεράκτσι. Μα όρδεν δε απρενσιόν χιστάν χαλού κασά μάρκα τσιρνακού. Κάμα και ούια τεύνα καχά χιτσάρουατανα πόκτα όαιτανα. Χιτσούρου Tunga ya tunga, urun kasina. Sotal wahi wasar hapanyani, kamasawa ki jawi akar hait asina. Karuru kutinta singanyan hukam biya kheta wana kambi. Pairi takana, utkhas kani wak uchir tawi ya ruski pa wana ka. Ukaka mapana isu mauru takani taki.
1: Red Aymara Satelital Erbol, wak ayani waiwan. Informativo Hamasan, ya tiawinan. Thank you. enseguida al Mar Cantatí.
2: Herbol es el espejo de la realidad multiétnica, multilingüe y pluricultural de Bolivia. Cada palabra hace la voz del pueblo. Herbol, al servicio de Bolivia.
3: Es la hora 6:02.
4: Aymara nakah takeche kanakangtanwa.
5: Jota tianakana.
4: Apachit koyunakana.
5: Kokata ipinakana.
4: Javir tianakana.
5: Ukamarak hach amarkanakana.
4: Herbol, zet Aymara satelital, wakist aniwa.
5: Aymar kantati.
6: Aymar kantati.
4: Sarawe amuyunakasa. Tokt awinakasa. Yakinakasa. Kusist awinakasa. Arusat arst asinya satakiwa.
5: Aymar kantati. Kiwasan wakist awisawa.